0: Luis Narotti, Rafael.
1: Rafael, de Sol, Rafael.
0: Εκτός από το εξτάσιο του Αμβουαστού, εξαιρετικό του Σαφάκη, που εξτάζει και να ρίχνει σε λίγη σερνά τη Βλέντζη.